0: Gasti jaru ini sekejap menana tu gisi dari kanta ni gigi lula sedanta Claudia Sheinbaum la ave raka chupachona gubija bidi ibe dija ra ma bisave chupaisa na cabeza que México sino di ne capetica solo a octubre can que da guisa chau chupaisa cala la ave la pues ma kusani rube Sigiranga ma gunda bitnibe, la ave negraspinibe, la canina paspicicino lunala, la cavenga na pacabe bicicistino lunaca, la cavenga uligi gilati guia cavesigunineca bebicica, la cavenga guia cave pasilaru callaja, pasilaru sandagaca, para angache tobi tobi, ti de gallo, ya ti casilani la, nicareque girano. Yanda cabeza cabela begisi raricanta nigilula ludani fortinke raracagelaguetsa que raquenga chiucadia gabinilabe mapeca cusaniru caspini sección 22 la ca siwa carigi raquenda nigilulaca bacanana tu sección 22 la pues la irá iraiza Canaba, cuyubi, pasilaru, ganda gireca, la de girani caquiñe, cabe, luchiñasti, cabena, caberarin, nandilula, astinudi. Adiós, isti, ya, ¿no? Bueno, adiós, sí, nandi, buenas, ya, buenas. ¿Tú te cani? Ah, si no, Luna María, no, ya. Ajá, ya. Ya. Ah, bueno, no, María, es que hizo peliña. Ya. Ajá. Ya. Ya. Ajá. Cae una día galina María, cae una día galina. Ajá. Ajá. Ya. Ajá. Ajá. Co pues ya gala nana vinisquillino ya galaruni stalle vinnike vigiña ya ya ajá Yandina María bueno pues quise pelinas acá codilo di ya narariwa gidi Ah, Dios quiso pelineira a cabinica. Ah, bueno, ya. Callejón de Grete, chequigo, ¿ah? Callejón de Grete, Ana María. Bueno, os quiso pelin ya. Bueno, os quiso pelin ya. Uf, bueno. Nuru vinisquille cayete de la. Nuru vinisquille cadidi callanda de la. Nuru vinisquille cabeza pasilaru. Nisanda cabela, tunga vinisquille cabia. Nagasila pues Luis Nujini negue que Gunienia ti delegado de Pasca nera vivena pa un dinero que vena pa Vicenta Tijiru que vena así se acora vela vegasti bueno una vez Nagala una vez negue guajique Rivici que vela dulara di ya Si guyusa, si ru casaca, la de girara, canasado. Nala, canabadilla li, la ti. Gabela, cabela. Si cayanane, cabelato. Raka, guijigieca. Μάνα Καρνούρη Βιτσέ Ραβελάβε, delegado de Pasque, σκρίζε πελή Ραβελάβε. Νανούλα Ραβελάβε. Ραβένια κανέλουν άλλα, λιγάτσι τι νέλουλα καβέλα, καζαϊ και λουλά, στήνου δηλα. Παγούκαβε πα σεκρετάριο de gobierno, πα σεκρετάριο de seguridad, πα τουλάβελα, πα γοβερνάδόρλα. Στα λεπέσα κανέλουν άλλα Ραβελάβε. Γάβι λουλά, βέλα, γάβι λουλά, καβέλα. Πα κερουγάντα, σπουέλ του ίνι, καβέ. Κουτί, καβελάδου. Βιά, νι, να κίνιε. Γάντα γου, νι, νέδου, τζίνια, ραρίλα. Γάστινακα. Πα κερουγάντα, σπουέλ του ίνι, γοβιέρτολα, γάστινακα. Λαδουράκα, πάντα ίσα. Ζενά γιούνι, δουνι. Νε καπένα, νάρα, βέλα, βέ. Σύνια γοβιέρδονι. Να παγοβιέρδο βια τίκα σιβίγι τσινινάνου δίλα μια κανένι. Βασαγάς τι να καραβέλα. Γούγι σιλά καβέλα να πάκολα πακέσου δίτουλα λαουσάνα λά καβεγούνι καβεγίνια στή καβε. Βίνι σκίγινου δί καγιούγια σι καγιούνιδο. Βίνι σκίγινου δί νάννα πανέσα ζέδα παράβιρε. Ni caquiñe duraca. Raca pandaísa se da yueni alatu. Si se manapa dula, vinis que llega. Siruyas a tu. Guya yeni eni a fulano de tal la visigenda, vela ma cabeza sinu. Pero ganda allí que la alani vinis que llega manapa nuni. Mas anda y quiñe nuni la rica. Vinis que llega. De Saraceda, licenciado Mauro Toledo, de na, de Sela, de na, Sela López, la maestra Gisela, la. Sacas a tu sina cabinidí. Y ni cabinidí ticasu, mondongo, na cabela iré, tu gusto, donde la de gaga canelato. Pasigándaro, sidura, caiquiñedo. Irán y rueni alato, de Irán y gariuno tu lado. Via casu, mondongo, que la que li capenu gandangue, panda litro vireni. Ora queca, na vini. Si gacane, casi galadira velabe, gujila cabela, pa queso di cabela, usana cabelado con idujiña stito, stito. Maviaduni, manannado, si cacangalani, mavigela dos nesani, rachigo yubidunila, zayela dunila, neha alani, y queñe durari la de gira vinisquillido. Να. Νεστό βίλα βίνεις και γεκά. Νούρου βίνει καγίνια να. Νούρου βίνει κανίνε να. Νούρου βίνει κουζέτε. Λαγαπά νουζί γεντάνια σκίτσι νουδί. Νουγιούβινου νικίβα νουρα γιολάουι καγιά. Βίνεις και γεκά. Tóvila, solo hacía girutidi, zanala queñulaji, ñanda nuditistiparo, rayola huicala, tiñuya, skichi magallesi, solo hacía girano, uyuji, vinisino, caduyano, skichi nudila, si casel arabino. Νούπε σιζάντα γούνινου, νούπε παράγε δάγα κανένου. Σαβε καλά του, νε κάτι δίγεν τα ρουτσά γόντια, νε βίνεις και κακό. Νι βαζάκα, κάτι δε ρουτί. Νε γυράνιγκα, σαν τα πέγα βέλα ατουλά, ρανάσιε, κάτι δί σα βέλα ατουλά, νι σιγουτσιέ, νι σικουέσαϊκέ. Nisike usisaka ko, usisaka giranga ra rinibinin ala na lindi lindika cheri cheri kako. Singala nila veniske jeka kadi de eruti. Sula siya vedandati ji vedeta gweni andilatu. Kayabi kabena ala, partido dila, pañanda nyaka candidatos di kabe. Kabinina kasaike nagasi, rarinda nikijigie dila, la kabijinya kabena. La cabina es cabenadilla. Pasa acá, pa que gat, pasa acá tigenda. λίγου λίρα βικαμένα. Παρά ρα καλά γιλού. Ρα καμιά τσόνα γκάιου ήσαλα, σόπα ήσαλα, σακέκα, γουγιουτούλα, βιγίνιανα, πάκονα, καβέσουλα, σιά. Γουγιούβιλο, γακάλουσα η καγίτσιλα, σινιά και γακανοτόβηση. Μα πεκας δεν σαν γακανοτόβηση, λάπα, σύλλησε άρα καλά, γιλό, που έγα κανελίσαν. Κόρα, βελάκα. Νερικά, βελάκα, βελά, βενίσκει και κανείλε, βελά, γιένε του νάλα. De qué gana día, país de vichindane, no ni la ne, si es da Isaac, aquí sí que si es da Isaac, huiche, riguise ni luna de usi. De usi ganana, parece chinela, no la, ne la vengan diru ni ni ni ala udi vena genda viani. Sigune, si cabe, panesa guica, para penga caquiñe, vena. Ni guayabe la cabela, para cala gitu, gacania la tula. La gusana nara no adi. Ma calla caniala tura cara bombero. Ma codietis tipa nane cabiche raca. Ma cadu ya du gappa schigi nudila. Nigiquigne. Nerarira radio de la casinaca locutor de la casirueni ala tostilla nudila. La casanda gacaniala tu. Ma calla caniala tundi. Cuyo venía la tu gendaliza aguiragua allí lustilla, ¿no? Cayo venía a vinisquilla, ¿no? Sirus a casantaguni, ¿no? Pasila, cayete, na quiñeguete, la ta vinisquilla, caguillaga, ¿no? Ni un digo, ni un dica la sula, sea, racanga más calla caniara, ¿ve la cabe? Para calaje tu caniala, ¿tú la? La gusana nara, ¿no? Nestobi, para calaje tu gacanetu nala, racano estación de bombero, ¿ca? La utisilú la guyani. Para calaji tu gacaneto da la raca la guti esti pastitu. Cadi di quiseto niti beso lunaya. Daninaya. Pasisha napato. Pabia esti pastitula. Pasanda gutitula. Raca la gutini. Taler unica quiña duraca. Nesaca. Casi cacaya canialatula. Latula. Caya canetuna. Να βίνει ριγιάγα, παπιά, να γουάτει λούνα. Τάντακα, να βίνει να γουάτει. Και βάζει γέντα. Πακάλα, τόβι. Και γαννάδια, παί του βινίντα γιάννι άνι. Παγέντα πιάνι, διγιάντι πενικίνιε. Νιουνέρωα, παζιλά. Λουγέντα να τσάουι. Γυρόπα. Νινάνναγι, τσέγγα. Κάδι δι βιγιτσίκα καλουά. Βινισκήσε καουαγιά βενιλά του. Να βανε σνέσα. Να βανε σικαρού. Ο ασαραβελά του σακέκα. Νίρου λουνά διούσι ρίγισε πασιλάρου. Πανέσαρου. Παρά απε κακίνιε διούσινα. Δι γιατσερί, δι γιατσερί καλά. Che sono i vigiaccia di Nina, Niru Gabela, Raka, Yanna Wasa. Ma che si haccia di Weltuna, faccio allo politica. Come vieni scriceca? Pagenda li sa asnesani, padigina snacciawini. Palade binni giandi giandippe, ucai che guni, sicarula. Poi jaga nu, guni nu, kakinye pe, kiba nura yo la wikala, rakanga rusana ni luskendaviani tu viniski jeka. Ne, kasira velatuke, kisa jela rua panesa ru, pakadi ne jinya stindela, udie diusi kise pelatu saka, biago kane tu latu. Νάσικε. Νεγάνα του λαβινισκίτια καλιά, να αγκά νύρου, να αγκά τσερί, να αγκά τσερί καλά, πάκο βάσκα να τσερί, λα πάκο βάσκα, λου πάκο βάσκα να τσερί, λου πάκο βάσκα να τσερί κα. Νουβινί λα κακέριου λάτσι, κάτι δίνα κάτι σεντενάριο, ηράστη του λά, σαν άντα νετσού λάτσι, νεγού γιούβινα κό, να να γίτσενι. Ο ασακάδι να ασιά, νεβινισκίτια καλά. Νου στι Τσίνε, στι Σίνε, σούπα μπομπέρο καλά. Μητιέ τι τζαλά καβε. Κάτι καζιζέδα δι τούσα, καζιβέδα καβενά σε κράσα για τα άναλα του να. Κάτι καζιζέδα δι καβινί καλά. Καβαλίστο καλά σε δαγουνί κανινάκα. Μανά κινιε πενά, ζαγιά νύρω αλλά ραρίνα πατούνα. Κι σου σάνα δια αλά του στούβι του. Σου γέλουα μια στύπα στην δέλα τι καδί. Δεν θα ουτσίνια καβελά του. Γάσι βίνεις και γεκα, κάτι να ασιάνει. Πάντα βίνεις κίτσινου. Γυρά καβα τον γιου, κακαβα τον γιάπα. Καλά βίνει ραρί λάκαβε. Βίνεις κίτσινου λάκαβε. Νου δε σέπτημα, νου δε τσεκίγω γέτε, νου δε τσεκίγω γιάνου. Βίνεις κίτσινου λάκαβε. Περούνι, που επιτζιέ λουάνι. Για, νάγκα, τσερί, νάγκα, τσερίκα. Κασικαδίγια νέες, αλλά κασικαδίγια τζάβα, λουγιάγια. Μα βίδα εις άκανε εσύ κακά. Συντικούνε, ίσως άνα διάνε εσύ κακάσι. Γάσι βινείς και κακά. Γάσι, να. Να γάσι το μιβικέτα. Νούρου στήγιανου. Καλιού είναι αρά του, ραρί.
1: Για γανού, στήγιανου.